Κοιόλεν γενία μη πόλο το κλίνιξ μη χαβιλουλωτό. Κονάχι σε βεσίνι μου φαγακό. Ο μου φαϊτό αλαβιά. Μου πέκε ματέ πετεύτεου επεκιά. Μου σιβισούκα, σιβιτότο, σιβιμάφου. Κάμου πε φαϊτό εφάνα ουταγατάγου φάνε φρατάπου. Το αιν εσβάει ο κουχού διε κακανό. Του γετιούπι του όφι και να και εφεπινέ μου ουταγατάγου φάνε φρατάπου. Το κάνα. Το κάνα και φρανόγα αε το καφάρε αε κανσά. Μαου μαου αε κοφουά μου υπάγαλαβα. Κονάει σε βέση αφάγω Πουαλό το κλινίξ με αβελότο. Φιτουτάκι με υγεία. Φιτουανόα ουανόνο. Φιτουανόα ουανόνο και αφάκε και. Μάλλον μη πουαλό το κλινίξ με αβελότο.

0: Ωραία, Μάικο, μια κουτεκή χολοκή. Σε άκη, εγώ ακόμη το DJ, ε.
1: Φόη μου, βάβε, ο εουά, ο έτσι, και κομμό, το φανόν, ο αγωνί, ο χίγα, η αλώσε, λώσε με φουγαφωνό.
0: Καϊκό, εγώ, εκέ, το κότο εφού μου αφέ.
1: Και φεύγω για εκαοκομένη. Άστε φωνήσου, φωνήλοι που έστε κονί και καλά που πήκα πόλο αεφαβό να καω το άγγι, λότο αοτεαρόα.
0: Λότο αοτεαρόα. Σε μισή.
1: Σε μισή βαϊπούλου. Κακοτούι, κοντά και εσύ ο φαγαλίλη. Και είχε λικουέσια τα μασί.
0: Κοί του κοί τα μινή. Αουέ.
1: Κοβονόι, αλλά και τεουτάτ και τηλεφωνή. Το μήνω μου σμόχε ο άκα. Άγια ο
0: λικουέσια. Και αφουολό αϊκό μισή.
1: Κοί τα ουφάς φαγα όσια και είχε φιαφίνη.
0: Φάς φαγα όσια. Πάτε και κλαμπ παμπονά. Και πρεσκενή.
1: Χαω μου αταμαί με φούμο εγαλωσέ. Ελαβέα ο τουά.
0: Seven Spanish Angel.
1: Όπα του ήττη. Ο κεσάιπε. They could hear the riders come.
0: He said, this is my last night. If they take me back.